Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένη.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: κατάρε.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Con la chitarra in mano. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Lasciatemi cantare. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Συνέβη σήμερα στη μουσική». Επιμέλεια και σχολιασμός από το Θανάση Κρεβασμένο για το Radio Bird. Καλημέρα φιλαράκια, 10 Ιουλίου σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή και σήμερα έχουμε μουσικό ημερολόγιο που θα ξεκινήσει θριαμβευτικά και με ένα πομπόδι τρόπο, καθότι σαν σήμερα το 1895 γεννήθηκε ο Γερμανός συνθέτης Carl Orff, γνωστός για την Κάρμινα Μπουράνα, που εμείς την έχουμε συνυφασμένη με το Πασόκ. Καλή ακρόαση, για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί.

Επόμενη στάση στον χρόνο του 1936, οι λόγοι είναι δύο. Αρχικά έχουμε τη γέννηση του Αμερικάνου κιμπορντίστα Johnny Griffith, ο οποίος έπαιξε με Marvin Gaye, σε μεγάλες επιτυχίες, με Four Tops και με Supremes, από τις οποίες θα ακούσουμε και το Stop in the Name of Love. Και ο άλλος ο λόγος είναι γιατί το 1936 έχουμε την πρώτη ηχογράφηση του Summertime από κάποιον μεγάλο καλλιτέχνη, και αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης, η καλλιτέχνηδα, είναι η Billie Holiday.

1939 γεννιέται η Mavis Staples, η οποία είναι μέλος της οικογενικής μπάντας της πολύ γνωστής των Staple Singers. Έβγαλαν μαζί μεγάλες επιτυχίες. Έχω διαλέξει για σήμερα το I'll Take You There.

Και πάμε στο 1942, σαν σήμερα 10 Ιουλίου γεννιέται ο Ρόνι Τζέιμς Ντίο, ένας πολύ σπουδαίος τραγουδιστής που πέρασε από Rainbow Black Sabbath, αλλά είχε και τη δικιά του μπάντα, τους Ντίο. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το 2010 σε ηλικία 67 ετών. Ακούμε ένα από τα κλασικά του με την μπάντα του.

Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1943 και ο κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνθέτης Τζέρι Μίλλερ, ο οποίος πέρασε από τους Μόμπι Κρέιπ, αλλά συμμετείχε επίσης στην ηχογράφηση του I Fought the Law, τον Bobby Fuller 4, ενός κλασικού rock and roll κομματιού που θα παίξει αμέσως τώρα.

Γενέθλια όμως σήμερα έχει και ο Άρλο Γκάρθρι, ο οποίος είναι εν ζωή, ο γιος του Γουόντι Γκάθρι, τον οποίον θα το θυμάστε από την παρουσία του και στο Γουνστοκ με το τραγούδι που θα παίξει τώρα.

Και συνεχίζουμε γενέθλια. Το 1950 στις 10 Ιουλίου γεννιέται ο Greg Kin. Το Greg Kin σίγουρα τον θυμάστε με το κομμάτι Joe Party που έγινε επιτυχία το 1983. Δυστυχώς ο Kin πέθανε το 24 στα 75 του.

Ακούτε μουσικό ημερολόγιο στο ραδιοπούλι, θα είναι σκρεμασμένος μουσικές επιλογές. Ενεργό είναι το chat αν θέλετε να γράψετε κάτι. Γενέθλια και για τον Νίλ Τένναντ, τον Pet Shop Boys, τον τραγουδιστή και κιμπορτίστα. Το 1954 γεννήθηκε στο Tyneside της Ακλίας και ακούμε Go West.

Γενεθλίων συνέχεια, 1959 γεννιέται η Sandy Weston Runaways, η drummer, η οποία δυστυχώς βρέθηκε νεκρή από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Η Runaways ήταν η μπάντα της Joan Jett, αν θυμάστε.

αρκετά γενέθλια έχουμε και σήμερα, όπως έχετε καταλάβει. Το 1960 γεννήθηκε αυτή τη μέρα ο Μάρτιν Κέσι, ο κιμπορτίστας της μπάντας του Nick Cave, των Bad Seeds, με τον οποίο έχει ηχογραφήσει 15 στούντιο άλμπουμ. Ακούμε κάτι, και αυτό που διάλεξα είναι το The Weeping Song.

Αφήνουμε τα γενέθλια και πάμε σε μια νούμερο 1 επιτυχία του 1961. Σκαρφάλωσε στην κορυφή στις 10 Ιουλίου ο Bobby Lewis με το Tossin' and Turnin', ένα τραγούδι που έμεινε 7 εβδομάδες στην κορυφή των ΗΠΑ.

Πάμε τώρα στο 1962. Η NASA εκτοξεύει αυτή την ημερομηνία στις 10 Ιουλίου τον δορυφόρο Telstar 1, τον πρώτο ενεργό δορυφόρο επικοινωνίας. Αυτό ενέπνευσε τους Tornadoes να γράψουν το Telstar, το οποίο θα γίνει αργότερα επιτυχία μέσα στη χρονιά.

Μένουμε στη δεκαετία του 60 και πάμε στο 1963, σαν σήμερα η Μάρθα Δεβαντέλλας κυκλοφορεί το τραγούδι Love is like a heat wave, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Το 1964 συνέβησαν διάφορα μουσικά γεγονότα. Ξεκινώ υπενθυμίζοντας αυτή τη μέρα κυκλοφόρησε ο τρίτος μεγάλος δίσκος των Beatles, το A Hard Day's Night, από όπου θα ακούσουμε το Can't Buy Me Love, και ηχογραφήθηκε το Viva Las Vegas του Elvis Presley. Can't buy me-

Μένω στο 1964, διότι σαν σήμερα οι Manfred Mann κυκλοφορούν το περίφημο Dawadididi, το οποίο θα πάει στην κορυφή της Αμερικής 3 μήνες αργότερα. Αλλά το 1964 έχουμε και άλλα γενέθλια. Ο Graham Lambert, ο κιθαρίστας των Spiral Carpets, γεννιέται στην Αγγλία. There she was, just a

Και φτάνουμε στο 1965. Το λες και ιστορική ημέρα, τη 10η Ιουλίου, καθότι οι Rolling Stones πετυχαίνουν το πρώτο νούμερο ένα hit τους στις ΗΠΑ, το οποίο είναι βέβαια το κλασικό I can get no satisfaction.

Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στο 1965, μιας και η 10η Ιουλίου είναι μέρα κυκλοφορίας δύο πολύ ωραίων εμβληματικών κλασικών τραγουδιών. Το ένα είναι το I Got You Baby των Sonny & Cher και το άλλο το In the Midnight Hour του Wilson Pickett.

Να θυμηθούμε ένα άλλο ωραίο παλιό τραγουδάκι που σαν σήμερα κυκλοφόρησε το 1967. Είναι το Ode to Billy Joe της Robbie Gentry, το οποίο έμεινε στην κορυφή των ΗΠΑ για 4 εβδομάδες.

Η χρονομηχανή μας πηγαίνει τώρα στα 1968, όπου ο Eric Clapton ανακοινώνει κατά τη διάρκεια περιοδίας των Cream ότι θα είναι η τελευταία, γιατί αμέσως μετά το συγκρότημα θα διαλυθεί. Το σκότημα που μόλις είχε βγάλει το τρίτο άλμπουμ του, το Wheels of Fire.

Αλλάζουμε δεκαετία και πάμε στο 1972, όπου ο Χάρι Νίλσον βγάζει το 8ο άλμπουμ του που λέγεται Son of Smilson, και στο οποίο συμμετέχουν ο Πίτερ Φράμπτον, ο Τζορτζ Χάρισον και ο Ρίγκο Σταρ. Από ένα τέτοιο άλμπουμ δεν είναι δυνατόν να μην ακούσουμε ένα τραγούδι.

Το μουσικό ημερολόγιο κάνει και μια στάση για δύο λόγους το 1974. Καταρχάς, αυτή τη χρονιά κυκλοφορεί ο David Bowie το πρώτο του live δίσκο, αλλά στις 10 του Ιουλίου γεννιέται και η Ιρλανδή τραγουδίστρια, συνθέτρια και πολυοργανίστρια, η Μέλτα Μέι, που έχει συνεργαστεί με τον Jeff Beck, τον Eric Clapton και τον David Gilmour.

Και πάμε σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1977 και έχει γίνει ποδοσφαιρικός ύμνος, αφορά πρωταθλητές. Εμείς οι κόκκινοι το έχουμε ακούσει περισσότερο από κάθε άλλο οπαδό. Μιλάω βεβαίως για το We Are The Champions των Queen.

από τους πρωταθλητές των Queen στον πρωταθλητή της pop μουσικής, τον Michael Jackson. Το 1979 θα βγάλει το Off The Wall, το πρώτο σιγκλάκι από το συγκεκριμένο δίσκο είναι το Don't Stop, Stop Till You Get Enough, που βγήκε 10 Ιουλίου του 1979 και παίζει αμέσως τώρα.

Το 1985 βγαίνει στους κινηματογράφους το Mad Max, με πρωταγωνιστή βέβαια το Mel Gibson και την Tina Turner να συμμετέχει και με το τραγούδι We Don't Need Another Hero.

Καθώς προχωράμε προς το τέλος, να θυμηθούμε ότι στις 10 Ιουλίου του 1987 φεύγει από τη ζωή ένας θρυλικός παραγωγός, ο Τζον Χάμοντ, χάρη στον οποίο έγιναν μεγάλοι και σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως ο Μπομπ Ντίλαν, η Αρίθα Φράγκλιν, ο Λεωνάρντ Κοέν, ο Μπρους Σπρίξτιν, αλλά και ο Στίβι Ρέι Βον που θα παίξει τώρα, καθότι τους βοήθησε και στις παραγωγές αλλά και δισκογραφικά.

Και μετά από τον Stevie Ray Vaughan πάμε στους Monkees, οι οποίοι αυτή τη μέρα το 1989 απέκτησαν το προσωπικό τους αστέρι στο Hollywood Walk of Fame για τις επιτυχίες που είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Ακούμε από τους Monkees το θρυλικό I'm a Believer.

σιγά σιγά πάμε προς το τέλος και αυτού του μουσικού ημερολογίου. Στεκόμαστε τώρα στις 10 Ιουλίου του 1997 που φεύγει από τη ζωή δυστυχώς από χρήση ναρκωτικών η Wanted Day, η drummer των 4 Non-Bloods.

πρώτο τελευταίο κομμάτι που θα παίξει ολόκληρο είναι το Yellow των Coldplay. Ο λόγος είναι ότι το 2000 αυτή τη μέρα κυκλοφορούν τον ντεμπούτο δίσκο τους, το Paracutes, όπου υπάρχει μέσα αυτό το τραγούδι.

Τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή που δεν θα παίξει και ολόκληρο. Guns N' Roses ακούσουμε και ο λόγος είναι διότι το 2012 ο Slash αποκτά και αυτό αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Θα ακούσουμε το Knock on Heaven's Door και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

σώμα, θυμήσου. Όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάτια φανερά και τρέμανε στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τεσματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες. Πώς γυάλιζαν, θυμίσου, μέσα στα μάτια που σε κοίταζαν. Πώς έτρεμαν με στη φωνή, για σε, θυμίσου, σώμα.

σώμα, θυμήσου. Όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάτια φανέρα και τρέμανε με στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τες ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλώς ορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είστε συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους. Ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι, για τις εφάνταστες συνθέσεις τους στην κιθάρα, κιθαριστικές μελωδίες, κιθαριστικά riffs ή σόλα. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Fleetwood Mac στο τραγούδι Need Your Love So Bad από το 1971 και μέσα από το δίσκο τους με τον τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967, από δύο πρώην μέλη των Bruce Breakers, τον Peter Green και τον Mick Philcott, ακούσαμε τον Need Your Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 inch single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Philcott Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτόν τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστρα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Record. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύ μέτρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύθηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape, που κυκλοφόρησε στα 1981, στο τραγουδί Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 στις 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντζίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ τους Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθαρίστας του group ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Real Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paint του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστας στο δίσκο αυτό, ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

Μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ το Rio Speedwagon You Can Tune a Piano But You Can't Tune a Fish ακούσαμε το τραγούδι Roll With Changes με κιθαρίστα τον Gary Richards που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ το Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40 φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο μότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζοντας επέτειο. Και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο George Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας boogie blues, έγινε η βάση για τον rock ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Το album του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το ομότιτλο τραγούδι, ήταν το 5ο studio album τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock band που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τους Thin Lizzy, τους οποίους θα τους ακούσουμε από τα 1972, όταν οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 inch 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Θηλυλίζη και το τραγούδι Whiskey in the Jar που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7-inch 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλον κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους Ent. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter Ent στο τραγούδι Rock and Roll Hootsie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Χουτσικού, είναι ένα ροκ τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στο νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδίου αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, ο Joe Walsh, ο οποίος ήταν μέλος σε 5 επιτυχημένα συγκροτήματα, τους James Gang, τους Barnstorm, τους Inglis, τους Party Boys και Ringo Starr and His All Star Band. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Over and Over από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο But Seriously Folks. Οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο από τις 6 ως 7 το απόγευμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κραϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα» η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Οι σημερινές επιλογές των μουσικών έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα classic rock τραγούδια από κιθαρίστες θρύλους, είτε για τις συνθέσεις τους, είτε για τα όμορφα riffs τους, είτε για τα σόλα τους. Ακούσαμε τον Johnny Walsh στο τραγούδι του Over and Over από τα 1978 και μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του But Seriously Folks. Το άλμπουμ αυτό παρουσιάζει επίσης και τα τέσσερα μέλη των Inks, τα οποία ο Walsh τα είχε ενώσει 2 χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας τον Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Humble Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο Ian McCallan στα πλήκτρα, ο Ronnie Lake στο μπάσο και στα φωνητικά, ο Kenny Jones στα drums, ενώθηκαν με τους Ronnie Wood στην κιθάρα και τον Roland Stewart στα φωνητικά, που οι δύο αυτοί ήταν μέλη του Jeff Beck Group, και η νέα αυτή σύνδεση ονομάστηκε σε Faces. Το μίκρινα λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από τους Faces με τίτλο Memphis Chuck Berry, και μέσα από το άλμπουμ τους I'm Not As Good As A Week, το A Blind Horse, που κυκλοφόρησε στα 1971. Το τραγούδι αυτό παρέλειψε να πω, το είπα μαζί με τον τίτλο. Είναι ένα τραγούδι του Jack Berry που το κάνουν διασκευή οι Faces.

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο «I'm not as good as a whip to a blind horse». Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού του Jack Berry «Memphis» που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο γκρουπ της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική rock μπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιστασιακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά. Κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ian Hunter στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ian Hunter ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης, είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως σίγκλ το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω όλους εσάς, τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα, μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς, καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σας, από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη, το Μακαρονοτέρας για την επόμενη ώρα θα επιλέγει καλή μουσική χωρίς πολλά λόγια.

0: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες. Γιατί?
1: Γιατί κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 το μακαρόν τέρας και η φλάφη εκπέμπουν ζωντανά από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Άκουε η Κυριακή βράδυ στις 9 radio.gr και θα καταλάβει.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Splish splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night.
2: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Γεια σας, είμαι η Φωτεινή και αυτό είναι το podcast. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα που σήμερα δεν θα ακούσουμε τη συνηθισμένη μας μουσική. Σήμερα είπα να βάλω R&B και hip hop παραπάνω και θα μιλήσουμε για τον Elon Musk. Ξεκινάμε λοιπόν με Drake, Do Not Disturb.

Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι έχει net worth 864 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάποια στιγμή έχει φτάσει και τα 3 εκατομμύρια. Λέγεται λοιπόν ότι αν ο Elon Musk έδινε σε κάθε άνθρωπο στη γη 64.420 δολάρια, θα παρέμενε ακόμη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Κάποια στιγμή όταν μέσα στη χρονιά έφτασε και το 3 εκατομμύριο, όταν η εταιρεία του SpaceX μπήκε στο χρηματιστήριο. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχει πέσει η μετοχή της, δεν είναι πλέον 3 εκατομμυριούχος. Όμως ξεπερνά ακόμα κατά 500 δισεκατομμύρια τον δεύτερο πιο πλούσιο άνθρωπο στον κόσμο, τον Larry Page. Στις 12 Ιουνίου λοιπόν του 2026, ο Elon Musk κατάφερε να ξεπεράσει το 1,1 τρισεκατομμύριο σε net worth. Αυτό συνέβη, όπως είπαμε και πριν, λόγω της εισαγωγής της μετοχής στο χρηματιστήριο της SpaceX, η οποία ξεκίνησε με δημόσια προσφορά στα 135 δολάρια αναμετοχή και εν τέλει η διαπραγμάτευση άνοιξε με 150 δολάρια αναμετοχή. Τελευταία διαπραγματεύτηκε στα 164 δολάρια, καθιστώντας την έκτη μεγαλύτερη εταιρεία των ΗΠΑ με βάση τη χρηματιστηριακή της αξία. Ο Musk λοιπόν σε αυτή την εταιρεία κατέχει το 42% του μετοχικού κεφαλαίου.

Όπως και ο ίδιος έχει δηλώσει επανειλημμένα, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του προέρχεται από το μετοχικό του κεφάλαιο στην SpaceX και την Tesla. Ο Elon Musk λοιπόν φαίνεται να έχει τριπλασιάσει την περιουσία του από το 2024 που ανερχόταν στα μόλις 400 δισεκατομμύρια. Ο ίδιος έχει επίσης μετοχές στις εταιρείες διάνοιξης ραγκών The Boring Company και της Neuralink που δικεύεται στα εγκεφαλικά εμφυτεύματα.

Αν εξετάσουμε όμως το ρεκόρ αυτό του Musk με το 3 εκατομμύριο από την άλλη πλευρά και σκεφτούμε ότι την ίδια ώρα που ο Musk κάνει αυτό το ρεκόρ 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε και ίσως να ανησυχήσουμε για τη συσσόρευση του πλούτου και τι, πώς θα επηρεάσει αυτό τη δημοκρατία. Αυτή είναι μια ανησυχία που έχει εκφράσει και η επιστημονική κοινότητα. Μάλιστα, ο καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Σάντα Μπάρμπαρα, William Robinson, δήλωσε πρόσφατα στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ότι καταγράφεται μια απίστευτη και συνεχιζόμενη τάση συγκέντρωσης και συσσόρευσης πλούτων και κυριότερα ότι η συγκέντρωση αυτή επιταχύνεται. Ακόμα, ο ίδιος προσθέτει ότι το γεγονός αυτό προκαλεί ακραίες ανισότητες, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για κρίσεις και εμφύλιες συγκρούσεις. Μάλιστα, παραλύλησε την κατάσταση αυτή με την άνοδο του φασισμού και του ναζισμού πριν από ένα αιώνα. Και αν σκεφτούμε και αυτή τη στιγμή, υπάρχει γενικότερα άνοδος της ακροδεξιάς.

Μάλιστα και ο Ναμπίλ Αχμεντ της ΜΚΟ Oxfam στη ΣΥΠΑ δήλωσε ότι ένα τρισεκατομμύριο δολάρια στα χέρια ενός μονάχα ανθρώπου είναι ασήμαντο όχι μονάχα στο πλαίσιο μιας δίκαιης οικονομίας, αλλά επίσης και μιας υγιούς δημοκρατίας.

Για να καταλάβουμε λίγο το ύψος αυτού του ποσού, είναι ένα ποσό του πλούτου που παράγει σε διάστημα ενός έτους μία χώρα όπως η Ελβετία ή η Πολωνία. Υπολογίζονται στα 1,04 τρισεκατομμύρια δολάρια του ΑΕΠ το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ή αν το σκεφτούμε αλλιώς, είναι το τριπλάσιο της τωρινής αξίας των αποθεμάτων χρυσού της Τράπεζας της Γαλλίας. Όλο αυτό όμως δεν έχει να κάνει μόνο με τον Elon Musk, δεν είναι εκείνος το ζήτημα, αλλά το φαινόμενο αυτό, καθώς δεν είναι ο μόνος που βλέπει την περιουσία του να εκτινάσεται χάρη στην εισαγωγή στο χρηματιστήριο της SpaceX, αλλά εγώ θα πω όχι και μόνο της SpaceX, αλλά και άλλων εταιριών.

Ο Elon Reed Musk, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στην Πρετόρια το 1971, με τους γονείς του να είναι η Μάγε Χάλντεμαν, μοντέλο από τον Καναδά, και ο Έριλ Μάσκ, νοτιοαφρικάνος ηλεκτρολόγος και μηχανολόγος μηχανικός. Ήταν ο μεγαλύτερος από τα δύο του αδέρφια, τον Κίμπαλ και την Τότσκα. Οι γονείς του χώρισαν το 80 και άκοτε ζούσε κυρίως με τον πατέρα του στη Νότια Αφρική. Στην ηλικία λοιπόν των 10 ετών άρχισε να πειραματίζεται με έναν υπολογιστή που το Commodore VIC-20, που ήταν ένας από τους πρώτους οικιακούς υπολογιστές που παρουσιάστηκαν από την Commodore τη δεκαετία του 80. Και κατόπιν λοιπόν, στην ηλικία των 12 ετών, έμαθε από μόνος του προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και πούλησε τον κώδικα που είχε γράψει για ένα παιχνίδι που είχε φτιάξει σε γλώσσα Basic σε ένα περιοδικό υπολογιστών για περίπου $500 Αμερικής. Αφού λοιπόν αποφύτησε από το Λύκειο στη Νότια Αφρική, μετακόμισε στον Καναδά το 1989, όπου και απέκτησε την καναδική υπηκότητα μέσω της μητέρας του. Εκεί λοιπόν γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο Queens και κατόπιν συνέχισε τις σπουδές του στην φυσική στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια στη ΣΥΠΑ. Αργότερα λοιπόν πήρε και πτυχίο οικονομικών επιστημών από την Σχολή Οικονομικών Wharton του ίδιου πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των σπουδών του, ο Μάσκ μαζί με έναν φίλο του αγόρασαν ένα κτίριο 10 δωματίων και το μετέτρεψαν σε νυχτερινό κλαμπ για τους φοιτητές τους. Το 1995 μετακόμισε στην Καλιφόρνια για να ξεκινήσει το διδακτορικό του στο Στάνφορντ στην εφαρμοσμένη φυσική, ωστόσο όμως πολύ σύντομα το εγκατέλειψε για να μπορέσει να επικεντρωθεί στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, στο διαδίκτυο, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο διάστημα. Το 2002 επίσης απέκτησε την αμερικανική υπηκότητα. Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Musk λοιπόν ξεκίνησε το 1995 όταν μαζί με τον αδερφό του ίδρυσε την εταιρεία Zip2, που ήταν μια διαδικτυακή εταιρεία η οποία παρήχε υπηρεσίες καταλογογράφησης και έβρεσης εμπορικών επιχειρήσεων. Ο Musk λοιπόν ως κεφάλαιο για αυτή την εταιρεία είχε τα $28,000 που τους παρήχε ο πατέρας τους. Η εταιρεία αυτή εν τέλει εξαγοράστηκε από την CompaQ για $307 εκατομμύρια σε μετρητά και $34 εκατομμύρια σε περιοχές το 1999. Ο Μάσκ από αυτό το ποσό έλαβε το 70% και 10 εκατομμύρια από αυτά χρησιμοποίησε έτσι ώστε να ιδρύσει το διαδικτυακό τόπο XCOM, ο οποίος ειδικευόταν σε οικονομικές συναλλαγές και πληρωμές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εταιρεία αυτή ένα χρόνο αργότερα συγχωνεύτηκε με την PayPal και εν τέλει πήρε αυτή την ονομασία. Το 2002 το PayPal εξαγοράστηκε από το eBay για το ποσό των $1,5 εκατομμυρίων σε μετοχές, εκ των οποίων ο Musk απέκτησε 165 εκατομμύρια. Πριν από την πώληση, ο Musk κατήχε το 11,7% των μετοχών της εταιρείας. Το 2002 ο ίδιος ίδρυσε την SpaceX. Όλο αυτό ξεκίνησε επειδή το 2001 ο Musk ξεκίνησε να ασχολείται πιο ενεργά με την εξερεύνηση του διαστήματος και συγκεκριμένα την εξερεύνηση του Άρη, που όπως έχει δηλώσει βασικός του στόχος είναι η δημιουργία ενός πραγματικού διαστημικού πολιτισμού στον Άρη. Για την ίδρυση αυτής της εταιρείας χρησιμοποίησε 100 εκατομμύρια από την προσωπική του περιουσία. Η SpaceX λοιπόν για τα πρώτα 7 χρόνια της λειτουργίας της ασχολούταν με την κατασκευή και τον σχεδιασμό των διαστημικών οχημάτων Falcon, που ήταν ουσιαστικά οχήματα απογείωσης αλλά και Dragon πολλαπλών χρήσεων. Το 2009 το Falcon 1 έγινε το πρώτο ιδιωτικό διαστημικό όχημα το οποίο τοποθέτησε δορυφόρο γύρω από την τροχιά της Γης, και το 2012 ένα από τα οχήματα Dragon προσδέθηκε στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μεταφέροντας προμήθειες και εξοπλισμό και μετουσιώνοντας έτσι τις αντίστοιχες συμφωνίες που είχε συνάψει με την NASA λίγα έτη νωρίτερα ως προμηθευτής διαστημικών οχημάτων και εξοπλισμού. Ο Musk μάλιστα έχει δηλώσει πως επηρεάστηκε από το έργο του Ισακ Ασίμοφ, ο οποίος ήταν ένας Αμερικανός επιστήμονας και συγγραφέας, ιδιαίτερα γνωστός για τα έργα επιστημονικής φαντασίας του.
Μάλιστα, στη συνέντευξή του επίσης είχε πει ότι άμα θέλουμε να φανταστούμε το μέλλον με την τεχνολογία, να διαβάσουμε βιβλία επιστημονικής φαντασίας και ότι κάπως έτσι θα μοιάζει. Δεν ξέρω πώς μου ακούγεται αυτό, αλλά τέλος πάντων. Ο Μάσκ λοιπόν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την εξερεύνηση του διαστήματος και έχει δηλώσει ότι το θεωρεί αναγκαίο για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους, ουσιαστικά κάπως σαν εξασφάλιση ότι θα συνεχίσει, θα διατηρηθεί το ανθρώπινο είδος, γιατί η παρουσία του ανθρώπου σε πολλαπλούς πλανήτες φέρνει μια σχετική ασφάλεια σε ό,τι φορά την επιβίωση του ανθρώπου. Το 2011 επίσης είχε δηλώσει πως στόχος του είναι να μειώσει το κόστος των επανδρομένων διαστημικών πτήσεων έως και 10 φορές από το τρέχον κόστος. Επίσης έχει δηλώσει πως ελπίζει να στείλει ανθρώπους στον Άρη στα επόμενα 10 χρόνια και ότι μέχρι το 2040 θέλει να καθιερώσει μία αποικία στον Άρη με πληθυσμό που θα φτάνει τις 80.000 ανθρώπους. Κυριολεκτικά σήμερα, στις 27 Αυγούστου 2026, η SpaceX ανακοίνωσε μία επένδυση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το νέο διαστημικό κέντρο στη Λουιζιάννα. Το Starbase Λουιζιάννα, λοιπόν, θα είναι το μεγαλύτερο διαστημικό κέντρο στον κόσμο. Οι εγκαταστάσεις θα καταλαμβάνουν 130.000 στρέμματα και το βιομηχανικό αυτό συγκρότημα θα διαθέτει 10 νέες εξέδρες εκτόξευσης, εργοστάσιο παραγωγής υγρού μεθανίου, ιδιωτικό αεροδρόμιο και λιμάνια βαθέων υδάτων. Στόχος της εταιρείας είναι να φτάσει τις 10.000 εκτοξεύσεις μέχρι το 2029, αποσύροντας σταδιακά και τον πύραυλο Falcon 9.

Συνεχίζουμε λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα στο Radio Bird, ακούμε podcast και μιλάμε για τον Elon Musk. Μετά λοιπόν από την εταιρεία που ίδρυσε, που είπαμε την X και αυτά που είπαμε ότι κάνει τώρα, έχει ιδρύσει και την Starlink που ουσιαστικά έχει παράλληλη δραστηριότητα με την SpaceX και ουσιαστικά λειτουργεί ως θυγατρική. Ιδρύθηκε το 2015 και δραστηριοποιείται στην κατασκευή δορυφόρων χαμηλής τροχιάς για τους σκοπούς της παροχής δορυφορικού δικτύου. Οι πρώτες δοκιμές έγιναν το Φεβρουάριο του 2018 με 2 δορυφόρους και ακολούθησε δεύτερο στάδιο στις 25 Μαΐου του 2019 με εκτόξευση 60 δορυφόρων. Στη συνέχεια, ο Μάσκ ασχολήθηκε με την Τέσλα. Η Τέσλα υπήρχε και πριν επενδύσει ο ίδιος σε αυτή την εταιρεία, υπήρχε από το 2003 και ο Elon Musk επένδυσε σε αυτήν το 2004 όταν έγινε και πρόεδρος της. Όσον αφορά την Tesla, δεν είναι μόνο εταιρεία παραγωγής αυτοκινήτων, αλλά και κατασκευής και προμηθευτής ηλεκτρικών συστημάτων αυτοκινήτων σε άλλες εταιρείες όπως η Mercedes και η Toyota, ενώ οι εταιρείες αυτές είναι με τη σειρά τους και επενδυτές στην ίδια την Tesla, αλλά και η Tesla σε εκείνες. Επιπλέον, κάτι το οποίο θεωρώ ενδιαφέρον είναι ότι ο Musk, για να αυξήσει την απόσταση που μπορούν να διανύσουν τα οχήματα της Tesla, τα οποία είναι ηλεκτρικά, χωρίς όμως να αντιμετωπίζουν προβλήματα φόρτισης, προέβησε συμφωνίες κατασκευής σταθμών φόρτισης ηλεκτρονικών αυτοκινήτων σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ. Ο ίδιος το 2014 ανακοίνωσε πως η Tesla επιτρέπει την ελεύθερη χρήση της τεχνολογίας που είχε πριν νομικά κατοχυρωμένη και κλειδωμένη. Αυτό το έκανε έτσι ώστε να διευρύνει και να επιταχύνει την υιοθέτηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της αγοράς, καθώς ο ίδιος πιστεύει ότι ο προγραμματικός ανταγωνιστής δεν είναι οι άλλες εταιρείες που κατασκευάζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Ο Musk έχει ασχοληθεί και με την παραγωγή φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς συνέλαβε την αρχική ιδέα και παρήχε την οικονομική υποστήριξη για τη δημιουργία της εταιρείας Solar City, που αυτό κάνει, παράγει φωτοβολταϊκά συστήματα, την οποία ίδρυσε μάλιστα με τα ξαδέρφια του. Παραμένει ο κύριος μέτοχος της εταιρείας και κατέστη ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής φωτοβολταϊκών στην ΗΠΑ. Τον Αύγουστο του 2013 επίσης ο Musk παρουσίασε μια πρόταση για μια νέα μορφή συγκοινωνιακού μέσου μεταξύ της ευρύτερης περιοχής του Λος Άντζελες και του Σαν Φραντζίσκο, την οποία ονόμασε Hyperloop. Οργάνωσε έτσι μια ομάδα από μηχανικούς από την Tesla Motors και την SpaceX και μετά από μια έρευνα 9 μηνών ολοκλήρωσε τον αρχικό σχεδιασμό για τη λειτουργία του συστήματος. Η νέα λοιπόν αυτή μορφή συγκοινωνίας σκοπεύει να επιτρέψει την κάλυψη της απόστασης 560 χιλιόμετρων από το Σίλμαρ στα βόρεια του Λος Άντζελες προς το Χέιουαρντ στα ανατολικά του Σαν Φρανσίσκο μέσα σε 35 λεπτά ή και λιγότερο. Ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος ακόμα και από αυτόν των εμπορικών αεροπορικών πτήσεων μεταξύ των δύο περιοχών. Το στάδιο της κατασκευής αναμενόταν να ξεκινήσει το 2016. Εν τέλει όμως αυτό δεν έχει λειτουργήσει και τώρα νομίζω έχει καταστραφεί το εγχείρημα. Τον Δεκέμβριο του 2015 ανακοίνωσε και τη δημιουργία του OpenAI, που δημιουργήθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό την ενασχόληση και τη διεξαγωγή έρευνων στις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Σκοπός του οργανισμού ήταν η ανάπτυξη γενικής τεχνητής νοημοσύνης με τρόπο που ήταν ασφαλής και ωφέλιμος για την ανθρωπότητα. Ο Musk μάλιστα το 2018 αποχώρησε από το Διευθυντικό Συμβούλιο της OpenAI για να αποφύγει ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων με τη θέση του ως Γενικός Διευθυντής της Tesla, καθώς και η Tesla ασχολείται σε σημαντικό βαθμό με την τεχνητή νοημοσύνη και ειδικότερα την αυτόματη οδήγηση. Ακόμα το 2016 υπήρξε συνιδρυτής της Neuralink, που είναι μια εταιρεία νευροτεχνολογίας με σκοπό με αντικείμενο τη σύνδεση του ανθρώπινου κεφάλου με την τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία γενικότερα επικεντρώνεται στην κατασκευή συσκευών οι οποίες μπορούν να εμφυτεύουν τον εγκέφαλο, με τον υπότερο σκοπό να είναι η σύνδεση των ανθρώπινων νοητικών λειτουργιών με το λογισμικό υπολογιστών και η συμπόρευση των νοητικών ικανότητων των ανθρώπων με την ανάπτυξη των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επεμβάσεις αυτές ενδέχεται να μπορούν να επιφέρουν βελτίωση στις ανθρώπινες μνήμες καθώς και απευθεία σύνδεση με υπολογιστικές συσκευές. Εμένα αυτό μου ακούγεται λίγο τρομακτικό.
Όπως και να έχει, ο Musk θεωρεί ότι η Neuralink και η OpenAI έχουν παρόμοιο αντικείμενο, σίγουρα, καθώς η OpenAI είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ασχολείται με την ελαχιστοποίηση των κινδύνων της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η Neuralink ασχολείται με τη διασύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης με τους ανθρώπους. Okay, πάντως στην ετήσια παρουσίαση που έκανε τον Αύγουστο του 2020, ο Musk περιέγραψε πως οι συσκευές αυτές θα έχουν τη δυνατότητα να θεραπεύσουν σοβαρά προβλήματα όπως παράλυση, κόφωση και τύφλωση, αλλά και σοβαρές αναπηρίες. Για τις δηλώσεις αυτές όμως ασκήθηκαν επικρίσεις από πολλούς νευροεπιστήμονες. Συνεχίζουμε, γιατί δεν ήταν μόνο αυτές οι εταιρείες. Πριν φτάσουμε στην τελευταία εταιρεία για την οποία θα μιλήσουμε, που έχει σχετίζεται με το Musk, που είναι το γνωστό σε όλους μας πλέον X, παλιά Twitter, θα μιλήσουμε για άλλη μια εταιρεία που έχει πολύ αστείο όνομα, The Boring Company. Ιδρύθηκε λοιπόν τον Ιανουάριο του 2017 και τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους έγινε η πρώτη γεώτρηση στις εγκαταστάσεις SpaceX στο Los Angeles. Πρόκειται λοιπόν για μια εταιρεία γεωτρήσεων με στόχο τη δημιουργία σειραγών που θα είναι βελτιστοποιημένες για χρήση μόνο από ηλεκτρικά οχήματα, κάτι που θα αποφεύγει προβλήματα όπως την ύπαρξη συστημάτων εξαερισμού για την απορρόφηση των ρήπων από τα οχήματα που βασίζονται σε μηχανές εσωτερικής καύσης. Η δοκιμαστική αυτή σύραγγα στο Los Angeles έγινε ανοιχτή για το κοινό στις 18 Δεκεμβρίου του 2018 και το 19 η εταιρεία ξεκίνησε να εργάζεται στην κατασκευή ενός νέου τύπου μηχανήματος διάτρησης με την ονομασία Braffrog. Και φτάνουμε λοιπόν τώρα στο Twitter. Στις 25 λοιπόν Απριλίου του 2022 ανακοινώθηκε η εξαγορά του Twitter από τον Elon Musk έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με βάση λοιπόν τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι θα λάμβαναν 54,20 δολάρια αναμετοχή. Ο Musk επίσης είχε δηλώσει πως σκοπεύει να αποσύρει την εταιρεία από το χρηματιστήριο, στο οποίο είχε εισαχθεί το 2013. Πριν όμως επισημοποιηθεί από διάφορα μέσα του χώρου ότι ο Musk θα εξαγόριζε την εταιρεία, ο ίδιος έκανε ένα tweet που ουσιαστικά πολλοί ερμηνεύουν ως την πρώτη εξαγγελία πως πλέον το Twitter θα του ανήκει. Το tweet έγραφε: «Ελπίζω ότι ακόμα και οι χειρότεροι επικριτές μου θα παραμείνουν στο Twitter, γιατί αυτό σημαίνει ελευθερία του λόγου». Και ο συνιδρυτής του Twitter, Jack Dorsey, σχολίασε δημόσια από τους πρώτους και δήλωσε για τον Musk, γράφοντας ως tweet: «Ο Elon είναι η μόνη λύση που εμπιστεύομαι». Ακόμα, λίγες μέρες πριν ο Elon Musk ολοκληρώσει την τελική αγορά του Twitter, ανήπτυξε ένα ενηγματικό tweet στην ελληνική γλώσσα, γράφοντας απλώς «διαλεκτική». Η συγκεκριμένη ανάρτηση του Musk, ο οποίος γενικότερα φαίνεται ότι ενδιαφέρεται πολύ για το Twitter, καθώς καθημερινά κάνει πάρα πολλά tweets, δεν ξέρω αν τον ακολουθείτε, έχει σχολιαστεί αρκετά, καθώς είναι μια λέξη με ιδιαίτερη πολυσημεία και μπορεί να λάβει πολλές έννοιες. Ο Μπαμπινιώτης συγκεκριμένα, σχολιάζοντας αυτή την επιλογή του Musk στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, αναφέρει ότι μέσα από τα ελληνικά ο Elon Musk δίνει την αρχική προέλευση της λέξης. Αυτό για μένα ως ανάγνωση σημαίνει ότι επιλέγει μια λέξη που έχει έγκλη, δύναμη, δηλωτικότητα και πολυσημεία στην ερμηνεία της. Η λέξη διαλεκτική είναι από το «διαλέγουμε», δηλαδή ανταλλάσσω ερωτήσεις και απαντήσεις. Κάνω μια συνσυζήτηση, μια συζήτηση από κοινού με κάποιον άλλον. Μια συζήτηση που είναι της αλήθειας, με επιχειρήματα και αντιεπιχειρήματα. Και από την πρόθεση «διά», η οποία δηλώνει αμοιβαιότητα, δηλαδή δίνω και παίρνω. Δεν είμαι μόνος μου, δεν ακούω τον εαυτό μου και τη φωνή μου, αλλά ακούω και τον άλλον. Αυτό άλλωστε είναι η διαλεκτική τέχνη που ξεκινάει, όπως έχει γίνει κυρίως γνωστό, από τον Σοκράτη και τους πλατωνικούς διαλόγους. Η αλήθεια είναι πως το Twitter κολλάει με αυτή την έννοια, καθώς είναι ένας διαδικτυακός χώρος δημόσιας συζήτησης, δημόσιου διαλόγου. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι πλέον κυρίως είναι ένας χώρος που οι περισσότεροι χαιτάρουν πάρα πολύ, κυριαρχούν τα υβριστικά σχόλια, καθώς αυτά παίρνουν και τα περισσότερα likes, τις περισσότερες απαντήσεις. Δηλαδή, αν γράψεις κάτι καλό, συνήθως δεν έχεις την ίδια, το ίδιο engagement. Επίσης, καταλήγουν να τσακώνονται και όχι να συζητούν στο Twitter, αλλά τέλος πάντων, είναι ανταλλάσσονται απόψεις οι οποίες δεν είναι για γόνιμο διάλογο, αλλά ρατσιστικές, εθνικιστικές, σεξιστικές. Και ο ίδιος ο Musk συμμετέχει μέσα σε αυτό. Το
Ο ενηγματικό λοιπόν αυτό tweet του με την ελληνική λέξη διαλεκτική, κάποιοι εικάζουν ότι μπορεί να παραπέμπει και σε μια ακόμα παρέμβαση στον πόλεμο στην Ουκρανία και να είναι ουσιαστικά μια παρένεση προς τις δύο πλευρές να λύσουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου. Βέβαια, η προηγούμενη προσπάθεια του δισεκατομμυριούχου να δώσει μια λύση στον πόλεμο με μια πρόταση που κατέθεσε μέσω του Twitter δεν έτυχε και πολύ θετικής υποδοχής. Ο Μάσκ λοιπόν πριν από λίγο καιρό είχε δηλώσει ότι η σύγκρουση ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρουσία μπορεί να τερματιστεί μόνο μέσα από συμβιβασμούς, αφήνοντας κάπως να εννοηθεί πως το Κίεβο χρειάζεται να κάνει παραχωρήσεις προς τη Μόσχα. Σήμερα ωστόσο διαβάζουμε ότι ο Ζελένσκι έδωσε στον Elon Musk το βραβείο για σημαντικά προσωπικά επιτεύγματα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και ελευθερίας και στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των λαών της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα site εδώ πέρα γράφουν ότι αυτό το βραβείο δεν δόθηκε τυχαία, καθώς όπως έχει γραφτεί στους Financial Times νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη μέσων αεροάμυνας και έχει προσπαθήσει να λάβει την άδεια του Musk για να χρησιμοποιήσει το Starlink σε drones για επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος. Ο Elon Musk μέχρι τώρα έχει αρνηθεί. Δεν ξέρω αν αυτό το μετάλλιο είναι λόγος για να συμφωνήσει. Τέλος πάντων, για να τελειώσουμε και με τις εταιρείες, η τελευταία εταιρεία που ίδρυσε ο Musk το 2023 δραστηριοποιείται και αυτή στην τεχνητή νοημοσύνη. Ανακοίνωσε την ίδρυσή της τον Ιούλιο του 2023, παρουσιάζοντας ομάδα μηχανικών από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Αυτή είναι η XAI, η οποία το Δεκέμβριο του 2023 ανέφερε ότι το chatbot Grok, που είναι ανταγωνιστικό του ChatGPT, ξεκίνησε να διατίθεται σε συνδρομητές της πλατφόρμας X, και το Μάρτιο του 2025 ανακοινώθηκε ότι η XAI απέκτησε και την πλατφόρμα X, το πρώην Twitter όπως λέμε το σύνορα, μέσω All Stocks της αλλαγής.

Και πάμε λίγο τώρα να χαλαρώσουμε, γιατί πολλά ανησυχητικά σας ζητήσαμε. Επόμενο τραγούδι, Life is Simple. If you don't like something,

Ο Elon Musk λοιπόν, εκτός από τις επιχειρήσεις, έκανε την εμφάνισή του και στην πολιτική, υποστηρίζοντας τον Τραμπ στη δεύτερη προεκλογική του καμπάνια, χρηματοδοτώντας τον, αλλά και αναλαμβάνοντας το Dodge, την υπηρεσία ουσιαστικά κυβερνητικής αποδοτικότητας που δημιούργησε ο Donald Trump στις 20 Ιανουαρίου του 2025, την πρώτη δηλαδή μέρα της επιστροφής του στο Λευκό Οίκο. Στόχος αυτής της υπηρεσίας ήταν η μείωση της κρατικής γραφειοκρατίας και των κρατικών δαπανών μέσω περικοπών προσωπικού, κατάργησης προγραμμάτων και συμβάσεων που θεωρούνταν περιττά και γενικότερα εξυγχρονισμός της τεχνολογίας του δημοσίου. Το Dodge δεν είναι κάποιο υπουργείο, ούτε δημιουργήθηκε με νόμο του Κογκρέσου. Είναι ουσιαστικά ένας προσωρινός οργανισμός που αντικατέστησε ουσιαστικά την US Digital Service με αρχική διάρκεια να έχει οριστεί μέχρι τις 4 Ιουλίου του 2026. Ο Musk λοιπόν, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί ως ειδικός δημόσιος υπάλληλος και δεν έπαιρνε κρατικό μισθό, είχε επίσης ανώτατο όριο 130 ημερών για το ρόλο του και υποστήριζε ότι ο στόχος του ήταν να εξοικονομήσει περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Όσον αφορά όμως για τη διοίκηση του Dodge, υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Γιατί ο Τραμπ έχει δηλώσει δημόσια ότι ο Musk είναι ο διοικητής, ενώ η Emily Gleason, η οποία έχει οριστεί ως ασκούσα τα καθήκοντα του διοικητή, σε δικαστική διαδικασία δήλωσε ότι ο Musk δεν εργαζόταν τυπικά στην Dodge, αλλά ήταν ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου. Ταυτόχρονα όμως, ο Musk είχε παρουσιαστεί σε συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και σε συνέντευξη τύπου στο Val γραφείο, εξηγώντας το έργο της υπηρεσίας. Πολλοί μάλιστα εργαζόμενοι σε αυτόν τον οργανισμό είναι νέοι προγραμματιστές λογισμικού και πρώην ή σημερινοί εργαζόμενοι της εταιρείας του Musk, χωρίς να έχουν κάποια προηγούμενη εμπειρία στην ομοσπονδιακή διοίκηση. Όπως και να έχει, ο Musk έχει δηλώσει ότι η στόχος του μέσα από αυτόν τον οργανισμό ήταν να εξοικονομήσει ποσό 1,3 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Μάλιστα, έχει υποστηριχθεί ότι μέχρι τις 24 Μαΐου του 2025 είχε εξοικονομήσει περίπου 115 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάτι το οποίο αμφισβητείται, γιατί οι αριθμοί πολλές φορές δεν μπορούσαν να επαληθευτούν, είχαν εντοπιστεί επανειλημμένα λάθη, κάποιοι ισχυρισμοί διορθώθηκαν ή και αφαιρέθηκαν. Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι το παράδειγμα μια σύμβαση που παρουσιάστηκε ως 8 δισεκατομμύρια δολάρια και εν τέλει υποτίθηκε ότι ήταν 8 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, η Dodge προχώρησε σε πολύ μεγάλες περικοπές του προσωπικού του Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Δημοσίου. Περίπου 75.000 εργαζόμενοι δέχτηκαν εθελούσια έξοδο και τουλάχιστον άλλοι 5.000 εργαζόμενοι, κυρίως υποδοκιμοί, απολύθηκαν ή ενημερώθηκαν ότι θα απολυθούν. Και η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από τις υπηρεσίες σχέδια για μαζική μείωση προσωπικού. Μάλιστα, η Dodge πήγε σε πάνω από 20 ομοσπονδικές υπηρεσίες, τις οποίες φημολογείται ότι συρρίκνωσε σε υπερβολικό βαθμό. Κάποιες από αυτές είναι η USAID, η οποία είναι σημαντικός φορέας για την ανθρωπιστική βοήθεια των ΗΠΑ και από την οποία απολύθηκαν χιλιάδες εργαζόμενοι. Παρόμοια, στο Γραφείο Χρηματοοικονομικής Προστασίας Καταναλωτών συνέβη το ίδιο πράγμα και είναι κάτι το οποίο προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, γιατί η υπηρεσία είχε στο παρελθόν ερευνήσει πρακτικές δανεισμού της Tesla σε εταιρεία του Musk. Παρόμοια, η Dodge επεκτάθηκε και στην NASA. Επίσης ενδιαφέρον υπάρχει εδώ πέρα ότι οι εταιρείες του Musk έχουν δισεκατομμύρια δολάρια σε συμβάσεις με την NASA. Επιπλέον ασχολήθηκε με την κοινωνική ασφάλιση, την φορεία και τις υποθέσεις των βετεράνων. Έχει λοιπόν γενικότερα προκύψει θέμα, γιατί υποτίθεται ότι η Dodge απέκτησε υπερβολικά μεγάλη εξουσία και ότι ενεργούσε χωρίς διαφάνεια, ενώ ο Musk έχει δηλώσει το αντίθετο, ότι οι περικοπές έγιναν πάρα πολύ γρήγορα και ότι έχουν συρρυκνώσει δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες ήταν αναγκαίες για τη λειτουργία του Αμερικανικού κράτους. Επιπλέον υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων λόγω των επιχειρηματικών ενεργειών του Musk.
οργανισμός λοιπόν αυτός ουσιαστικά λειτουργήσε ως ένα εγχείρημα του Τραμπ σε συνδυασμό με τον Elon Musk για να μειώσουν δραστικά το μέγεθος και το κόστος του αμερικανικού δημοσίου. Στις 28 Μαΐου όμως το 2025, ο Musk ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ, όπως είχε προγραμματιστεί, με τη λήξη της προθεσμίας των 130 ημερών για τους ειδικούς κυβερνητικούς υπαλλήλους. Όμως ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία αποχώρησης του Musk από την κυβέρνηση Τραμπ βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη. Μετά λοιπόν από την αποχώρησή του από το αξίωμα, ο Musk επέκρινε το νομοσχέδιο Big Beautiful Bill της κυβέρνησης Τραμπ, αποκαλούντας το αειδιαστικό έκτρωμα λόγω των διατάξεων που αύξαναν το έλλειμμα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια κόντρα μεταξύ Τραμπ και Musk, με το πιο αξιοσημείωτο γεγονός να είναι ο ισχυρισμός του Musk στο X στις 5 Ιουνίου του 2025 ότι ο Τραμπ είχε σχέσεις με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Jeffrey Epstein. Ο Τραμπ απάντησε στο Truth Social δηλώνοντας ότι ο Musk τρελάθηκε αφού η εντολή για τα ηλεκτρικά οχήματα υποτίθεται ότι αποσύρθηκε και απείλησε να διακόψει τα κρατικά συμβόλαια του Musk. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι πολλές από τις εταιρείες του Musk λειτουργούν με βάση κρατικά συμβόλαια. Ο Musk λοιπόν στη συνέχεια κάλεσε για τρίτη παραπομπή του Τραμπ. Την επόμενη μέρα ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε να συμφιλειωθεί με τον Musk και πρόσθεσε ότι ο Musk αντιμετώπιζε πολύ σοβαρές συνέπειες εάν χρηματοδοτούσε υποψήφιους των Δημοκρατικών. Στις 11 Ιουνίου ο Musk ζήτησε δημόσια συγγνώμη για το Twitch εναντίον του Τραμπ λέγοντας ότι παρατραβήχτηκα.

Αυτή τη στιγμή λοιπόν φαίνεται ότι οι σχέσεις μεταξύ Donald Trump και Elon Musk έχουν αρχίσει να αποκαθίστανται. Η επανασύνδεσή τους ενισχύθηκε ιδιαίτερα από πολλές παρασκηνιακές προσπάθειες συνεργατών τους με στόχο την εξυπηρέτηση κοινών πολιτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Βέβαια, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τα έχουν βρει δεν είναι τελείως τυχαίο, αλλά συνδέεται με τις διάμεσες εκλογές του Κογκρέσου τον Νοέμβριο, καθώς ο επιχειρηματίας σχεδιάζει να διαθέσει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση των Ρεπουμπλικανών, επιδιώκοντας να βοηθήσει το κόμμα να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου σε διάμεσες εκλογές. Παρά λοιπόν την αποκατάσταση των σχέσεών τους, φαίνεται ότι διατηρούν μια πιο συγκρατημένη επικοινωνία σε σύγκριση με το παρελθόν, συζητώντας κυρίως για θέματα όπως η τεχνολογία και οι διεθνείς εξελίξεις. Η επανασύνδεσή τους επιβεβαιώθηκε τον περασμένο Μάιο, όταν ο Τραμπ, υπουργοί, επιχειρηματίες και μέλη της οικογένειάς του επιβιβάστηκαν στο Air Force One για το ταξίδι προς την Κίνα. Ανάμεσα στους επιβάτες βρισκόταν και ο Μάσκ.

Ενδιαφέρον μάλιστα παρουσιάζει και το γεγονός ότι ο Τσάρλι Κέρκ, ο γνωστός πολιτικός που δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο, ο οποίος είχε συμβάλει αρκετά στην προσπάθεια για να ξαναέρθουν κοντά οι δύο αυτές προσωπικότητες, με τη δολοφονία του ωστόσο, ο Τραμπ και ο Μάσκ συναντήθηκαν στην τελετή στο στάδιο της Αριζόνας. Εκεί φαίνεται πως συνομίλησαν και αυτό επιβεβαιώνεται από μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο Μάσκ το ίδιο βράδυ, συνοδεύοντάς της από την επιγραφή για τον Τσάρλι.

για να κλείσουμε τη συζήτηση, θα επικεντρωθώ ξανά στον Elon Musk. Άκουσα ένα podcast του Economist που έπαιρνε ουσιαστικά συνέντευξη από τον Elon Musk, η αρχισυντάκτρια του Economist, και στη συζήτησή τους για την τεχνητή νοημοσύνη, ο Musk υποστήριξε ότι το AI θα ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη μέσα στα επόμενα περίπου 5 χρόνια και γενικότερα σε μεγαλύτερο ορίζοντα θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει τόσο ισχυρή ώστε θα ξεπερνά συνολικά τις ανθρώπινες δυνατότητες. Για τον ίδιο αυτό δεν αποτελεί κάτι το αρνητικό, αλλά όπως δήλωσε, με την εμφάνιση των ρομπότ η φυσική εργασία για τον άνθρωπο θα γίνει απλώς μια επιλογή. Μάλιστα, όταν η δημοσιογράφος τον ρωτάει και τι θα γίνει για τα άτομα που έχουν ανάγκη τη φυσική εργασία για να ζήσουν, ο Musk παρουσιάζει μία θεωρία του για την εποχή της αυθονίας, ότι δηλαδή το AI και τα ρομπότ θα οδηγήσουν σε μία εποχή που θα υπάρχει τόσο μεγάλη αυθονία που τα χρήματα θα χάσουν την αξία τους, γιατί τα φυσικά αγαθά θα υπάρχουν σε τόσο μεγάλο βαθμό που δεν θα έχουν πια καμία αξία. Με λίγα λόγια, η λογική του είναι ότι όσα περισσότερα ρομπότ υπάρχουν θα υπάρχει τόσο μεγαλύτερη παραγωγή, τόσα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες, και αυτό θα μειώσει δραματικά το κόστος. Μιλάμε τότε για μια εποχή που το ζήτημα δεν θα είναι ο πληθωρισμός και η οικονομία, αλλά ο αποπληθωρισμός. Δηλαδή ότι θα αλλάξει τελείως τρόπος για τον οποίο μιλάμε σήμερα για την οικονομία.

κάτι ακόμα που κράτησα από αυτή τη συνέντευξη και θέλω εδώ πέρα να πω στο κλείσιμο της εκπομπής μας για σήμερα, είναι ότι όσον αφορά τον έλεγχο του AI, ο Musk θεωρεί ότι δεν πρέπει να είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα των κυβερνήσεων. Προτείνει μάλιστα έναν μηχανισμό κατά τον οποίο κάθε μεγάλη εταιρεία AI ελέγχει τα μοντέλα των ανταγωνιστών της. Δηλαδή, όταν

άλλες εταιρείες AI. Όμως για τον Musk αυτό δεν είναι θέμα και θεωρεί ότι θα λειτουργούσε και ότι θα πρέπει μάλιστα να εφαρμοστεί και πάρα πολύ σύντομα, έτσι ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι που υπάρχουν από την δραματική εξέλιξη του AI. Και με αυτό λοιπόν θα σας αφήσω για σήμερα, τα λέμε την επόμενη Παρασκευή.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Άλλη μια βραδιά εδώ, η εκπομπή Συμφωνία Απονότες και ο Λάμπης Βασιλάτος είναι στην συχνότητα του Radio Bird, στο ραδιοπούλι μας www.radiobird.gr. Κάθε Παρασκευή βραδάκι 10 με 12 και σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι, αυτή εδώ η εκπομπή. Ξεκινάμε με κάτι πάρα πολύ γνωστό, μια και πριν από μια εβδομάδα είχαμε την απώλεια του John Lodge, του μπασίστα των Moody Blues. Ένα πολύ ωραίο εξαιρετικό συγκρότημα από το 1965, από την Αγγλία μας έρχεται. Έχουμε ξεκινήσει με ένα γνωστότατο κομμάτι, των Nights Watch Adden, μέσα από τον δίσκο του 1967 Days of Future Past. Εδώ συμμετέχει η London Festival Orchestra, ένα συγκρότημα που μπορείς να πεις έπαιζε συμφωνικό ροκ. Και μια και έχει την εισαγωγή εδώ, σας έχω βάλει την εκτέλεση όπως είναι και μέσα στο άλμπουμ. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που χρησιμοποιούνται αυτά τα παλιά κομμάτια που είναι σχεδόν 60 χρονών για διαφημίσεις της εποχής. Καλή ακρόαση μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα λέμε στο chat και στους προσωπικούς λογαριασμούς.

Έχω βάλει την μεγάλη εκτέλεση έτσι όπως είναι στο άλμπουμ και όχι όπως βγήκε ως single για να παίζεται στα ραδιόφωνα. Είναι μια μεγάλη εκτέλεση που μας βοηθάει να σας πω και για την εισαγωγή της εκπομπής. Breathe deep, the gathering gloom. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Ένας δίσκος, ο οποίος ένα άλμπουμ θεματικό αναφέρεται στις περιόδους της ημέρας, στο μεσημέρι, στο απόγευμα. Μας άφησε στα 82 ο John Lodge, αλλά αυτοί και οι δίσκοι αλλά και αυτοί οι καλλιτέχνες παραμένουν αθάνατοι μέσα από τα έργα τους και μέσα από τη μουσική τους. Διότι τι είναι η μουσική? Είναι μια μορφή ενέργειας που αγγίζει τον άνθρωπο βαθύτερα από ότι τα λόγια. Δεν απευθύνεται μόνο στο νου, αλλά κυρίως στο σώμα και την ψυχή, στους παλμούς, στην αναπνοή, στο συναίσθημα. Κάθε ήχος, κάθε ρυθμός εισχωρεί μέσα μας και επηρεάζει τον εσωτερικό μας ρυθμό.

Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Την ίδια εποχή περίπου, οι Beatles. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Και βέβαια, Nothing is real. Strawberry Fields Forever.

Η μουσική που θεραπεύει είναι εκείνη που γεννιέται από αρμονία και πρόθεση φωτός. Επαναφέρει τον άνθρωπο σε ισορροπία, τον συμφιλιώνει με τον εαυτό του, του θυμίζει πως υπάρχει ομορφιά και τάξη μέσα στο χάος. Είναι η μουσική εκείνη που σε κάνει να αναπνέεις βαθύτερα, να θυμάσαι ότι είσαι ζωντανός, να νιώθεις ενότητα με τους άλλους και με το σύμπαν. Έτσι θα σας πω κάποια πραγματάκια περί μουσικής σήμερα, μια και κάπως με έχει πιάσει. Λοιπόν, μετά τους Beatles και το πασίγνωστο Strawberry Fields Forever, συνεχίζουμε περίπου εκεί τις ίδιες χρονιές με ένα άλλο μεγάλο συγκρότημα, τους Jethro Tull. Από τον δίσκο, τον εξαίρετο δίσκο Living in the Past, ακούμε το Witch's Promise.

Υπέροχη και η Jethro Tull με ένα καταπληκτικό άλμπουμ, το Living in the Past. Ακούσαμε το Witch's Promise, μας ξέφυγε λίγο, πήγε στο επόμενο, okay. Ήθελα να πω ότι έχω ξεκινήσει με κάποια συγκροτήματα που έχουν αρκετά μεγάλη επιρροή από κλασική μουσική. Και οι Beatles, μην νομίζετε, έχουν χρησιμοποιήσει έγχορδα. Έχουν κάνει και στο κομμάτι που ακούσαμε, το Strawberry Fields Forever, πιο πριν. Έχουν κάνει και διάφορα κόλπα πρωτόγνωρα για την εποχή στα στούντιο εκεί της EMI, στα Abbey Road, στην Abbey Road. Θα συνεχίσουμε κάπως έτσι με ένα άλλο μεγάλο συγκρότημα, τους Traffic, μέσα από το δίσκο Shoot at the Fantasy Factory. Θα πάμε σε ένα κομμάτι να ακούσουμε το Tragic Magic, και όχι Magic Tragic. Τα λέμε μέσα από το chat του www.radiobird.gr στο ραδιοπούλι μας. Κάτω δεξιά θα βρείτε το chat για όποιον θέλει να μιλήσουμε εκεί. Και βεβαίως στον προσωπικό λογαριασμό Λάμπης Βασιλάτος με λατινικά στο Facebook. Στείλτε εκεί μηνύματα, messenger, ό,τι θέλετε. Παραμένουμε σε εκείνες τις χρονιές, τέλος δεκαετίας 60 με αρχές 70, μια και ξεκινήσαμε με το κομμάτι των Moody Blues λόγω της φυγής του John Lodge. Θα δούμε πώς θα πάει, έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ραδιοπούλι μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής ή μία η ώρα το μεσημέρι, όσοι μας ακούτε σε επανάληψη, της Κυριακής.

σε αρκετά cool ρυθμούς. Παρασκευή βράδυ είναι. Θα το αλλάξουμε σιγά σιγά, δεν θα πάμε συνέχεια έτσι μέχρι τις 12. Υπάρχει αντίθετα και κάποια μουσική η οποία καταστρέφει, όχι επειδή είναι κακή τεχνικά, αλλά γιατί γεννιέται μέσα από σύγχυση, εγωισμό ή βία. Αυτή δεν ενώνει, αλλά διαλύει. Τροφοδοτεί την ένταση, το θυμό, την υπερδιέγερση. Μπορεί να σε κάνει να ξεχνάς τον εσωτερικό σου ρυθμό, να χάνεις το μέτρο και τη γαλήνη. Πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο. Μετά τους Traffic και τους υπέροχους μουσικούς εκεί, στους Humble Pie. Το συγκρότημα εδώ του Steve Marriott και του Peter Frampton. I'm ready.

0: πόσο πιο πολύ να το πει ο Steve Marriott. Είναι έτοιμος. I'm ready, λοιπόν, από τους Humble Pie, το και τον πρώτο τους πραγματικά υπέροχο δίσκο.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Είμαστε λοιπόν εδώ στο ραδιοπούλι www.radiobird.gr. Τα λέμε και από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook Λάμπης Βασιλάτος με λατινικά, και στο chat βεβαίως κάτω δεξιά, όταν θα ανοίξετε το site θα δείτε στο Radio Bird κάτω δεξιά το chat. Ένα κομμάτι εξαιρετικό του Donovan, που το έχουν διασκευάσει πάρα πολύ ωραία και ο Al Cooper εκεί με το Super Group, το Super Session. Πολύ ωραία όμως το λέει και ο Terry Reid. Δεν την ήξερα αυτή την εκτέλεση, το ομολογώ. Μια φίλη μου τη θύμισε. Μου τη γνώρισε μάλλον.

Για την φίλη την Τίνα, πιστεύω να ακούει από Πάτρα μεριά. Πολλές μάγισσες έχουμε μπλέξει. Season of the Witch.

Η μουσική που θεραπεύει υπηρετεί τη ζωή, εκείνη που καταστρέφει, την εμπορευματοποιεί ή τη χρησιμοποιεί για να υπνοτίσει το πλήθος. Η διαφορά δεν έχει να κάνει με το είδος της μουσικής, αν είναι ροκ, κλασική, παραδοσιακή ή ηλεκτρονική, αλλά στο πνεύμα που τη διαπερνά. Η μουσική, έτσι, αποκαλύπτει ποιοι είμαστε. Ό,τι επιλέγουμε να ακούμε είναι και ό,τι επιτρέπουμε να διαμορφώνει την ψυχή μας. Η αληθινή μουσική είναι προσευχή και η προσευχή με τη σειρά της είναι η πιο καθαρή μορφή μουσικής.

Ο Terry Reid δεν είναι, αν το λέω σωστά το επίθετο, με R-E-I-D είναι. Μας άφησε πρόσφατα τον Αύγουστο του 25. Έχει διασκευάσει και άλλα κομμάτια του Donovan. Νομίζω έχει συνεργαστεί και με τον Donovan.

Αυτό είναι ένα κομμάτι που έρχεται από το πρώτο του δίσκο του 1968, Bang Bang, Your Terry Raid. Ο τίτλος του άλμπουμ. Έτσι, να λέμε κάποια πράγματα και να μαθαίνετε, αλλά και μια και μας δίνει εδώ πέρα το περιθώριο να έχουμε ένα χαλάκι στη μουσική. Τα παραδοσιακά νουρίσματα, για παράδειγμα, είναι απλά μοτίβα, ήρεμοι ρυθμοί που ρυθμίζουν την αναπνοή και μειώνουν το άγχος. Και βεβαίως στη σύγχρονη μουσικοθεραπεία χρησιμοποιούνται για παιδιά και ηλικιωμένους. Κάτι αντίστοιχο γίνεται με τους μοναστηριακούς ύμνους και τα γρηγοριανά μέρη, όπου ο ρυθμικός παλμός συγχρονίζει καρδιακό παλμό και αναπνοή, προκαλώντας μια κατάσταση εσωτερικής ειρήνης. Τώρα, πιστεύω να μην το πήρατε ως νανούρισμα αυτό του Terry Raid και το Season of Witch, οπότε ας πάμε σε κάτι άλλο πιο ξεσηκωτικό. Μια και αναφερθήκαμε στον Al Cooper, Bloods and Tears, I Can't Quit Here.

ήταν το I Can't Quit Here από τους Blood, Sweat and Tears. Για να ανέβουμε κάπως. Για τη φίλη τη Μαρία που μου θύμισε τον Κάρλο Σαντάνα και το συγκρότημά του. Κάτι από τα παλιά όμως, ζωντανές ηχογραφήσεις 1968 στο Fillmore. Τώρα αν είναι το East ή το West θα σας γελάσω. Κάρλος Σαντάνα και το συγκρότημά του Persuasion. Για τη Μαρία.

εξαιρετικές κιθαριές του Κάρλος Σαντάνα και κάτι που έχει πάντα στα κομμάτια του αρκετά τύμπανα. Τα κλασικά έργα όπως ο Μότσαρτ ή ο Μπαχ χρησιμοποιούνται σε νοσοκομεία και ιατρικά περιβάλλοντα καθώς βελτιώνουν τη συγκέντρωση, τη διάθεση και τη μνήμη. Το προηγούμενο κομμάτι βέβαια είχε αρκετά τύμπανα. Μην ανησυχείτε, δεν θα σας βάλω κλασική μουσική. Ο Κάρλος Σαντάνα λοιπόν με τα τύμπανα που ακούσατε πριν, είναι, τα τύμπανα ουσιαστικά είναι η μουσική των Ιθαγενών, λαών κυρίως της Αφρικής, αφού για αρκετούς αιώνες, μέχρι τον 17ο ίσως αιώνα, δεν η δυτική, η λεγόμενη δυτική μουσική δεν είχε τύμπανα, αλλά μπήκαν σιγά σιγά μέσα από το σκλαβοπάζαρο, το δουλεμπόριο που έγινε και την εκμετάλλευση της Αφρικής, και πέρασαν σιγά σιγά και οι συνήθειες αυτές των λαών εκεί των Ιθαγενών. Τα τύμπανα λοιπόν, φλογέρες και όλα αυτά χρησιμοποιούνται στις θελετουργίες. Και αυτό γίνεται για να ιαθεί το σώμα και η ψυχή και να έχουμε μια επαναφορά της ισορροπίας σώματος και ψυχής. Αυτά θα σας πω και άλλα πιο μετά, αλλά να ακούτε και λίγο μουσική. Λοιπόν, οι προηγούμενες ηχογραφίες ήταν από το Fillmore West. Το ένα Fillmore στη Δύση είναι στην Καλιφόρνια, στο Σαν Φραντζίσκο. Και το άλλο που είναι στην Ανατολή, στο East, είναι στη Νέα Υόρκη. Ζωντανές ηχογραφήσεις με ένα από τα πολλά σχήματα του Eric Clapton, Derek and the Dominos, live στο Fillmore East. Άλλο ένα κομμάτι για τη φίλη τη Μαρία, Bottle of Red Wine.

Εκνεδόμενος από το Fillmore East, δολανής χογραφήσης. Και από τα κόκκινα κρασιά σε φωτιά και νερό. Fire and Water από το συγκρότημα των Free.

Free, το συγκρότημα που προηγήθηκε τον Bad Company. Αν θέλετε, η Bad Company ήταν η εξέλιξη των Free. Το συγκρότημα του Paul Rogers, του Andy Fraser, του Paul Kossoff, του Simon Kirk, με εξαιρετική όλη τους

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Να μην ξεχνιόμαστε, είμαστε εδώ στο ραδιοπούλι radiobird.gr κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ, συμφωνία απονότητες με τον Λάμπη Βασιλάτο στο μπλα μπλα, στην επιλογή της μουσικής, σε ό,τι καλό βγαίνει προς τα έξω και κακό. Αυτή η εκπομπή δεν μπορεί να μην έχει Rolling Stones.

Είμαστε και περίπου μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα, όσοι μας ακούτε Παρασκευή. Σε επανάληψη Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι εκπομπή. Midnight Rambler. Rolling Stones.

All right.

Έχει συνέχεια το κομμάτι, αλλά δράτω με τις ευκαιρίες να μιλήσω λιγάκι. Έχουμε και μουσική η οποία καταστρέφει και τη συναντάμε σε επαναλαμβανόμενα βιομηχανικά μοτίβα, σε υπερβολική ένταση. Μουσική που μπορεί να προκαλέσει άγχος, επιθετικότητα ή και αποξένωση. Έχουμε και μουσική προπαγάνδας, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε πολέμους και δικτατορίες για να χειραγωγήσει, να φανατίσει αλλά και να υποτάξει τα πλήθη. Πλήθη τα είχαν υποτάξει, μπορείς να πεις, και οι Rolling Stones, αλλά με το δικό τους τρόπο. Ένα συγκρότημα πάνω από 60 χρόνια ζωής. Ένα από τα πολλά live από αυτό τον δίσκο, δεν θα σας πω τον τίτλο του δίσκου, θα σας πω το εξώφυλλο που είναι χαρακτηριστικό, με τον Γαϊδαράκο που έχει κρεμασμένο στο λαιμό μια κιθάρα και στα πλαϊνά του είναι δύο τύμπανα. Είναι χαρακτηριστικό το εξώφυλλο με τον Γαϊδαράκο.

Ήταν οι Rolling Stones και το Midnight Rambler. Σήμερα με αφορμή τον θάνατο του John Lodge, τον Moody Blues, έχουμε παίξει κυρίως, όλα τα κομμάτια που έχουμε παίξει μέχρι τώρα είναι τέλος δεκαετίας 60, αρχές δεκαετίας 70. Θα δούμε πώς θα πάει μέχρι το τέλος, έχουμε περίπου 50 λεπτά ακόμα. Ας συνεχίσουμε να αφήσουμε κάπου εδώ πέρα πίσω τους Rolling Stones και να πάμε, εδώ σε ένα άλλο αγαπημένο αγγλικό συγκρότημα, το συγκρότημα του Stan Webb, τον Chicken Shack δηλαδή, μέσα από τον δίσκο Imagination Lady, ένας πολύ ωραίος δίσκος. Ακούμε το Poor Boy. Όλοι εξάλλου σχεδόν έχουμε φτωχήνει.

Υπέροχη Chicken Shack, ένα συγκρότημα που πάντα μου άρεσαν και ο Stan Webb. Ακούσαμε το Poor Boy και πάμε σε ένα πολύ γνωστό κομμάτι από την άλλη μεριά της Αμερικής, που το απογείωσαν οι κύριοι Creedence Clearwater Revival. Το κομμάτι δεν είναι δικό τους, είναι ένα παλιότερο κομμάτι, είναι δημιουργία του Dale Hawkins. Κάποια στιγμή, κάποια φορά μπορεί να σας το βάλω και από Dale Hawkins. Όλοι το ξέρουμε, αφιερωμένο σε όλους που μας ακούτε αυτή την ώρα.

ασύγνωστο κομμάτι, το αποθέωσαν οι Creedence Clearwater Revival, το Suzy Q. Και μια και διαπίστωσα λοιπόν ότι σας παίζω κομμάτια από παλιά, από παλιές δεκαετίες, ας πάμε λίγο σε πιο καινούργιες δεκαετίες, δεκαετία του 90, σε ένα δίσκο ενός καλλιτέχνη του Johnny Lang, ο οποίος, παρακαλώ, Johnny Lang, όταν ηχογραφεί αυτό το δίσκο, δεν είναι ούτε 18 χρονών. Ακούστε όμως τι φωνή βγάζει εδώ ο πιτσιρικάς. Μέσα από το δίσκο λοιπόν Wonder This World, πάμε να ακούσουμε το Angel of Mercy.

Angel of Mercy από τον πιτσιρικά Johnny Lang, εδώ δεν έχει κλείσει τα 18, αν και ο πρώτος δίσκος που έχει ηχογραφήσει ήταν γύρω στα 14, παρακαλώ. Και από το Angel of Mercy στον άγγελο πάλι αντίστοιχα, στον Angel of Sorrow steps up to my bedside. Από τον τεράστιο John Campbell. Pulls that ribbon of darkness.

0: John Campbell και Angel of Sorrow, και μην ξεχνιόμαστε που βρισκόμαστε.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Είμαστε εδώ στο Radio Bird κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και κάθε Κυριακή 11 με 1 σε επανάληψη. Συμφωνία από Νότης και Λάμπης Βασιλάτος. Θα λέμε στο chat κάτω δεξιά στην οθόνη. Αν ανοίξετε στο radiobird.gr και στον προσωπικό λογαριασμό στο Facebook, είτε σε Messenger, Λάμπης Βασιλάτος θα με βρείτε με λατινικά. Είχε γενέθλια πριν από μερικές μερες, πριν από 3-4 μέρες, 77 έκλεισε ο Chris de Burgh. Ένα κομμάτι πάρα πολύ γνωστό, έχει διασκευαστεί από τον δικό μας τον Billy, τον Βασίλη Παπακουσταντίνου. Then the priest said, oh my bishop, we must put them to the sword. God in all his mercy will find a just reward. Αγαπημένος ο Chris de Burgh και αυτός. Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μην μιλάω και πολύ πάνω στο Chris de Burgh. Απολαύστε το κομμάτι και τα ξαναλέμε. Jerusalem is lost. Ποιο κομμάτι? Εδώ είναι ενότητες. Όλο το κομμάτι λέγεται Crusader. Σταυροφόρος.

Γεννημένος στην Αργεντινή ο Κρίστε Μπέρκ. Στις 15 Οκτώβρη είχε τα γενεθλιά του, 77 χρονών. Το κομμάτι που, μάλλον αυτό το κομμάτι το ξέρετε ίσως από τον Παπακοσταντίνο, όπως σας είπα. Είναι το κομμάτι «Για μένα τραγουδό», στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Αλλά το πρωτότυπο είναι αυτό εδώ πέρα, το Crusader, από τον ομώνυμο δίσκο του Chris de Berg.

Λοιπόν, αυτό ήταν όλο. Δεν μας αρέσει να κόβουμε και τα τραγούδια, θέλουμε να τα ακούτε μέχρι το τέλος. Αν και το ομολογώ ότι το παρακάνω κάποιες φορές που μιλάω πάνω σε στίχους ή στις μουσικές, αλλά πρέπει να πούμε και δύο πραγματάκια, ή τέλος πάντων έχω την την κάψα, ας το πούμε, να σας πω κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, υπάρχει και μουσική καταναλωτική, που ουσιαστικά υπάρχει μια μουσική με ένα φόντο, με ένα αδιάφορο χαλί, όπως λέμε ραδιοφωνικά, όπου αποσπά, κουράζει, αλλά και αδειάζει τον άνθρωπο από εσωτερική εμπειρία και τον μετατρέπει, μετατρέποντας την μουσική αλλά και τον εαυτό του σε ένα προϊόν. Θα σας έλεγα χαρακτηριστικά κάποιες αδιάφορες μουσικές που ακούμε όταν πάμε στα σούπερ μάρκετ, έτσι, δεν και καλά, για να μας φτιάξουν το κέφι κτλ. Μια αδιάφορη, τελείως άδεια μουσική, που ουσιαστικά σε παροτρύνει να γίνεις ένας καταναλωτής. Και βέβαια υπάρχουν και μουσικές με ένα ρυθμό, με υποηχητικά κύματα. Συνήθως είναι οι μουσικές που αναπτύσσονται σε νυχτερινά κέντρα ή και ψυχολογικά πειράματα δηλαδή, και προκαλούν ένταση αλλά και διαταραχή διάθεσης. Κάτι που δεν πρόκειται να γίνει εδώ στο Ραδιοπούλι, γιατί πάντα έχουμε υπέροχους παραγωγούς, είτε στο ελληνικό πεντάγραμμο είτε στο ξένο, και νομίζω είναι ό,τι το καλύτερο να ακούτε Radio Bird. Διαπίστωσα επίσης ότι δεν έχω βάλει μια γυναικεία φωνή και μια γυναικεία φωνή που με έχει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έτσι συνεπάρει είναι η Lucinda Williams. Μέσα από τον δίσκο της Blessed ακούμε το κομμάτι Ugly Truth, άσχημη αλήθεια, αλλά η αλήθεια είναι πάντα έτσι, ομοί.

Ugly Truth από την εξαίρετη φωνή της Lucinda Williams. Μην έχετε παράπονο, πήγαμε και σε πιο φρέσκα κομμάτια, έτσι. Για να συνεχίσουμε για λίγο ακόμα στον αέρα με Colin James. Άλλος ένας έτσι ρόκερ της νέας γενιάς. Better days.

Better Days από τον Colin James από ένα δίσκο του 1995. Και πάμε σε ένα δίσκο του 2014. Kenny Wayne Shepherd. Άλλος ένας ωραίος από τους νέους τυπάδες.

με δύο τεράστιους να συμμετέχουν εδώ, δύο μεγάλες καραβάνες, τον Joey Walsh και τον Kim Wilson. Kim Wilson παίζει φυσαρμόνικα, αν θυμάμαι καλά. I love the life I live. And I live the life I love. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα.

και μετά τις κιθάρες του Joey Walsh και του Kenny Way Shepherd και του Kim Wilson τη φυσαρμόνικα και το I Love the Life I Live. Τελευταίο κομμάτι με την καταπληκτική Μάρια Φέφλ που μας άφησε και αυτή Γενάρη του 25 μέσα από το Broken English. Τελικά τι είναι η μουσική? Η μουσική είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Όταν γεννιέται από εσωτερική καθαρότητα, θεραπεύει. Όταν πηγάζει από εγωισμό ή μαζική χειραγώγηση, καταστρέφει. Μουσική λοιπόν είναι η πρόθεση και η συνείδηση πίσω από τον ήχο που ορίζουν τη δύναμή της. Με την τεράστια Marian Faithfull, το Witchy Song. Σας αφήνω ραντεβού την άλλη Παρασκευή. Επανάληψη κάθε Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Συμφωνία απονότητες με τον Λάμπη Βασιλάτο, πάντα εδώ στο Ραδιοπούλι. Να είστε καλά, να ακούτε μουσική. Γεια σας.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα